0: Γράψε και τις ημερομηνίες.
1: Θα ξανάρθεις. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις. Και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά.
2: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.